είναι ο Γάια. Μια σε μπορώ να λέγω στη του καλέ λιούν εγώ. Άμα! Πώς δεν είναι μια Ρωσή.